0: αξίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε, λέω, λεβαίευ, κόλλα μας αγήμανε, ρωτήσε λίγο τραδιοδβάς, και λέω, λεβαίευ.

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Να στο βλεσοβάβει.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
1: Κολκάχα ουμπέ αυτοτι.
0: Μου πάν πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε σαγάτε τα δίσκη μου λέει.
0: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
1: Σε έφαγατε το τίμα χαβερίν.
0: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκες. Στο άψε σβήσε μα παρνήθηκες.
1: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ
1: με αγαπούσες.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

Και μέχρι εδώ καλά τα πήγαμε. Μ' ακούτε και καλά, ε? Τώρα εδώ, τώρα από εδώ και πέρα μου, από ό,τι βλέπω εδώ, τα παιδιά μου ετοιμάσαν ένα μικρό αφιέρωμα στο Στελάρα. Καλά τραγούδια όμως και αυτά, δυνατά. Πάμε.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: Πες.
1: Όλα. Όλα μου τα μάθες.
0: Όλα.
2: Οχοχο.
0: Ναι. Μου μάθες. Όλα.
1: Όλα.
2: Όλα.
0: Μου μάθες. Έλα κουνήσέ το. Πάμε. Έλα πάμε.
2: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε.
2: Άιντε κάτι.
0: Όλα, όλα.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
0: Όλα.
2: Αυτό είναι.
1: Ανάβα το τραπέζι.
0: Έτσι. Όλα. Μου μ' αφήσε ρωτάς.

0: Κάνε.
1: Κι όλο σε κακό βήμα παρακιά τριγυρνά. Κι άλλου φυγά σε μαγαπά.
0: Δεν πάω να δεν αγχώνω, δεν πάω να δεν. Ζηλεύω. Αϊ, με μία ζηλεύω. Μία ζαραγίτλι, με μία ζηλεύω.